0: Ό,τι έντρε, ό,τι σοπόρτο. Γιώτε μογόγκε σπόρτιο ήρου, ολ άλμοντος τον δέλιβε. Ο σίβε με τνό τσόρον γυράκ, σφίνον ρε με γίσεκ, ως έρε. Γίμε σκούτ, μόλο μόι ο φόκος, σίβοτοκ, λάρμο, δούρβο κεζεκ, βοτσόκουκ. Άλλο ότι σα πόρτον μητ κερέσικ.
1: Ο γκάρντου λέστε.